0: sola voce. 6023.
1: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zauzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Mercouri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Mercouri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po Želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. S svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4:00 zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli državljanstvo. To se ni dotlej zgodilo še nikomor. V pol snu sem v polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Mercouri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialistične stranke, leta 1977 pa je bila izvoljena v parlament. Ko je stranka leta 1981 zmagala na volitvah, je postala ministrica za kulturo. Bila je prva ženska na tem položaju in grška kulturna ministrica z najdaljšim mandatom doslej. Grško kulturno življenje je v času njenega ministrovanja zaživelo. Za državljane je odprla muzeje, spodbujala je izobraževanje pri kulturne dediščine, bila pa je tudi pobudnica velikih projektov, kot je Muzej bizantinske kulture v Solunu. Veliko je storila tudi za vračilo Elginovega oziroma partenonskega marmorja. Kaj Shakespeare pomeni za Anglijo? Pa katedrala svetega Pavla? Kaj Taj Mahal predstavlja za Indijo? Kaj poslikave v Sikstinski kapeli pomenijo Italiji? Partenonski marmor je naš ponos, naša identiteta in današnja vez z grško odličnostjo. Je umetniško delo, ki ponazarja našo predstavo demokracije in svobode. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Najvidnejši dosežek Meline Mercouri na ravni Evropske unije je bila pobuda za Evropsko prestolnico kulture. Kulturne ministre držav članic je prepričala, da mora biti kultura v osrčju identitete Evropske unije. Atene so tako leta 1985 postale prva evropska prestolnica kulture. Že pred padcem železne zavese je spodbujala tudi kulturne povezave z vzhodno Evropo. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je igralski poklic znova združila s politiko. Ko je leta 1993 vsegrška socialistična stranka ponovno zmagala na volitvah, je spet postala ministrica za kulturo. Prizadevala si je zlasti za povezovanje kulture in izobraževanja. Melina Mercuri je umrla leta 1994 v New Yorku. Pokopali so jo z državniškimi častmi, s čimer so ji Grki izkazali svoje spoštovanje. Njena vizija živi naprej v fundaciji Meline Mercuri, ki spodbuja grško kulturo po vsem svetu. Od leta 2007 podeljuje tudi gledališko nagrado Meline Mercuri za najboljšo mlado igralko. Prejemnica si nadene broško Meline Mercuri, ki se prenaša od zmagovalke do zmagovalke in s katero dobitnice nagrade ohranjajo spomin na slavno igralko. Melina Mercuri si nikoli ni želela nazivov in nagrad. Njeno delo je izhajalo iz ljubezni. Ljubezni do Grčije in ljubezni, ki jo je ta vračala. Njena zapuščina in vizija pa še danes navdihujeta nove generacije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
2: Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού. Οικονομικός εξαναγκασμός ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο μια χώρα χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα εμπορικούς περιορισμούς, μποϊκοτάζ ή μέτρα διακριτικής μεταχείρισης από τις αρχές για να πετύχει πολιτικούς στόχους. Ο οικονομικός εξαναγκασμός έχει γίνει ένα όλο και πιο σοβαρό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό έξω από τις αρμοδιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αφού τις περισσότερες φορές ο οικονομικός εξαναγκασμός έχει άτυπη και συγκαλυμμένη μορφή. Και μέχρι πολύ πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τα νομικά μέσα για να τον αντιμετωπίσει. Η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πρόβλημα του οικονομικού εξαναγκασμού ήταν το 2020. Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασε τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεσμευόμενη μάλιστα απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα εξετάσει τι είδους νέα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι πρώτες εκείνες συζητήσεις οδήγησαν τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να εκδώσουν κοινή δήλωση σχετικά με έναν νέο μηχανισμό που θα προλαμβάνει και θα εξουδετερώνει μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση εκείνη δημοσιεύτηκε μαζί με τον αναθεωρημένο κανονισμό για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων. Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συσταθεί ένας μηχανισμός ενάντια στον οικονομικό εξαναγκασμό, ο οποίος θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους προκλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πρότασή της, η Κομισιόν περιέγραφε τον οικονομικό εξαναγκασμό ως κατάσταση κατά την οποία μια τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους της, επιδιώκοντας να αποτρέψει ή να επιτύχει την πάυση, την τροποποίηση ή την έκδοση συγκεκριμένης πράξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιο κράτος μέλος, εφαρμόζοντας ή απειλώντας να εφαρμόσει κατά της Ένωσης ή κράτους μέλους της μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις. Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το Νοέμβριο του 2021 άνοιξε στο Βίλνιους της Λιθουανίας ένα γραφείο αντιπροσωπείας της Ταϊβάν. Η επιλογή του ονόματος, δηλαδή το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία ονομάστηκε της Ταϊβάν και όχι της Ταϊπέι, θεωρήθηκε από την κυβέρνηση της Κίνας ως παραβίαση της αρχής της μίας Κίνας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μόνο μία Κίνα και η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα της. Το διπλωματικό αυτό επεισόδιο προκάλεσε σοβαρές προστριβές με την Κίνα. Η χώρα επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς στη Λιθουανία, καθώς και γενικό δημόσιο μποϊκοτάζ εναντίον λιθουανικών εταιριών. Επίσης, μείωσε δραστικά τις εισαγωγές από τη Λιθουανία κατά σχεδόν 90%. Οι κινέζικες αρχές εφάρμοσαν επίσης διακριτική μεταχείριση εναντίον προσώπων και φορέων από τη Λιθουανία, ενώ η κυβέρνηση της Κίνας επέβαλε και περιορισμούς στον τουρισμό και τις επενδύσεις. Ένα από τα πιο δραστικά μέτρα που επιβλήθηκαν ήταν ο αποκλεισμός της Λιθουανίας από το κινέζικο τελωνιακό σύστημα. Συνέπεια αυτής της απόφασης ήταν ότι οι Λιθουανοί εξαγωγείς δεν μπορούσαν πλέον να υποβάλουν τελωνιακά έγγραφα, εμπορεύματα δεν εκτελωνίζονταν για να μπορούν να εισαχθούν, ενώ δεν ανανεώνονταν και οι αιτήσεις εισαγωγής και οι επιχειρηματικές συμβάσεις. Βλέποντας ότι το κινέζικο εμπάργκο στις λιθουανικές εξαγωγές δεν κλώνησε τη στάση της Λιθουανίας, η Κίνα αποφάσισε να πάρει ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Απείλησε εταιρείες από άλλες χώρες ότι θα μπουν και εκείνες στο στόχαστρό της αν συνέχιζαν να εισάγουν προϊόντα ή υλικά από τη Λιθουανία. Λίγους μήνες αργότερα, πολλές γερμανικές εταιρείες ανέφεραν πράγματι ότι είχαν πληγεί από τέτοιες έμεσες κυρώσεις. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικονομικού εξαναγκασμού είναι το γεγονός ότι ασκείται στο παρασκήνιο. Τις περισσότερες φορές, το κράτος που εφαρμόζει τέτοια μέτρα δεν το ομολογεί ανοιχτά και συχνά αρνείται ότι τα μέτρα αυτά έχουν σχέση με τα δικά του συμφέροντα. Είναι συνεπώς πολύ δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλάβει κανείς δράση εναντίον τέτοιων πρακτικών, για παράδειγμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν και δεν στρέφεται ειδικά κατά της Κίνας, ο νέος μηχανισμός ενάντια στον εξαναγκασμό έχει ως στόχο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετώπισε η Λιθουανία. Τι ακριβώς προβλέπει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού? Το κείμενο που ενέκριναν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει έναν σαφή ορισμό για τον οικονομικό εξαναγκασμό και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις όπου μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί να εφαρμόσει μέτρα εξαναγκασμού. Το κείμενο προβλέπει επίσης συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πώς και πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό ως μέσο αντίδρασης σε τυχόν μέτρα εξαναγκασμού. Συμφωνήθηκε μάλιστα ότι όταν υπάρχουν καταγγελίες για οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτη χώρα εναντίον χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θα είναι εκείνο που θα καθορίζει επίσημα, με ειδική πλειοψηφία, αν όντως υπάρχει εξαναγκασμός. Βάσει πρότασης που θα έχει καταθέσει επ' αυτού η Κομισιόν και με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί. Συμφωνήθηκε επίσης ότι η Κομισιόν θα μπορεί να αποφασίζει ποια αντίμετρα θα ληφθούν. Κάθε αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πάντοτε αναλογική ως προς την οικονομική βλάβη που έχουν προκαλέσει τα μέτρα εξαναγκασμού και να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ζητά από την εκάστοτε τρίτη χώρα να αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε μέσα από τα μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού της. Τον Οκτώβριο του 2023, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Bernd Lange, ανέφερε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα εξής. Έχουμε πια στα χέρια μας έναν μηχανισμό που δεν είναι μια ξεδοδιασμένη τίγρη. Είναι πραγματικά μια τίγρη με δόντια. Δεν είναι νεροπίστολο. Είναι πραγματικό όπλο. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να βάλεις ένα όπλο στο τραπέζι, ακόμη και αν ξέρεις ότι δεν θα το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός θα ενεργοποιείται ως έσχατη λύση. Στόχος μας είναι να αποτρέπουμε τον οικονομικό εξαναγκασμό. Θέλουμε να διατηρούμε καλή επικοινωνία με τους εμπορικούς μας εταίρους και να λύνουμε τα προβλήματα με διάλογο. Αν όμως δεν υπάρχει τέτοια επιλογή, θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε τα οικονομικά μας συμφέροντα με τη βοήθεια αυτού του μηχανισμού.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Βρίσκετε παντού, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Για τι πράγμα μιλάμε? Μα για το ραδιόφωνο φυσικά. Στις 13 Φεβρουαρίου